Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Έχει φωνικούς μη σεξολοθρευτές, αλλά στην πραγματική ζωή του είναι ένας αγαθός γιγαντάς. Μιλάμε για τον Arnold Schwarzenegger, που γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1947 σαν σήμερα και μάλλον δεν χωράει στο κατσαριδάκι της Volkswagen. Το ήξερες ότι το 2003 σαν σήμερα φτιάχτηκε το τελευταίο μοντέλο? Το 2005 σαν σήμερα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο για τον Jimi Hendrix, που ανέφερε ότι ο διάσημος κιθαρίστας έκανε τα πάντα για να απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις οικογενειακές έχει τώρα η Σακύρα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ακόμα επιτυχίες. Το 2006 σαν σήμερα πάντως πήγε νούμερο 1 στα charts με το Hips Don't Lie μαζί με τον Wyclef Jean.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Music.
1: More music.
0: More music.
1: More music.
0: Music.
1: Yeah.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

πρώτη πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
2: Η οποία ξεκίνησε από απορρίμματα και επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα. Συνεχίσει να ζωπηρώσει. Απεσιόδοξοι μετεωρολόγοι, καθώς το ισχυρό Μελτέμι αναμένεται να συνεχίσει να φυσάει και σήμερα σε νότια Κρήτη και Λέσβο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι θυελώδεις άνεμοι θα κοπάσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Απαγόρευση εισόδου σε δάση της Ροδόπης και της Χαλκιδικής. Κλειστό το φαράκι της Αμαριάς στην Κρήτη. Στη σύλληψη τριών Ελλήνων που φαίνονται να εμπλέκονται στην πυρκαγιά στο παλαιό κτίριο μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί, προχώρησαν οι αρχές. Νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης, με το γνωστό του στυλ. Μετά τις επιθέσεις κατά των Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους, θα φάνε άγριο ξύλο, υποπλανητάρχης. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Άνω Γλυφάδα λίγο πριν τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου. Ισχυρίζεται πως έλαβε αμοιβή από έγκλειστο ισοβίτη. Βελτιώνεται η εικόνα της φωτιάς στην περιφέρεια της Μαδρίτης. 25.000 κάτοικοι παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Η επιστροφή θα είναι δύσκολη, προειδοποιούν οι αρχές, λόγω των εκτεταμένων καταστροφών σε κατοικίες. Σε κατάσταση ξηρασίας κηρύχθηκε η Αγγλία, καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένοι καύσονες δοκιμάζουν τη χώρα. Σε συναγερμό 7 περιοχές, ανάμεσά τους και το Λονδίνο. Σε δημοπρασία πρόκειται να διατεθούν περισσότερα από 100 ζευγάρια αθλητικών παπουτσιών από την προσωπική συλλογή του Eminem. Η αξία κάποιων από αυτά εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 35.000 δολάρια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με μελτέμιο σε 7 μποφόρ και θερμοκρασία 36 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με 35 βαθμούς την Παρασκευή.
4: Καλοκαίρι στις παραλίες, στις πισίνες, στα καφέ, στα μπαρ, στις πλατείες.
5: When I met you in the summer.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω μια ιταλική έρευνα.
2: Ιταλική?
1: Ιταλική.
2: Πρώτη φορά ακούω ιταλική έρευνα.
1: Είναι Dr. Φράκα.
2: Αυτοί μόνο πλακάκια κάνουν και ζωγραφική δεν είναι.
1: Όχι, μιλάνε και για το σεξ.
2: Οι Ιταλοί.
1: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, έχουν σπόβει και το ιδανικό εβδομαδιαίο πλάνο. Τι να κάνουν τα ζευγάρια.
2: Σε όλο το. Κάτσε να ανοίξει το κινητό μου, για λέγε. Πότε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Δευτέρα.
2: Εντάξει, Δευτερά στο Δευτέρα.
3: Δεν θέλει Δευτέρα.
1: Λοιπόν, δεν θα κάνετε σεξ.
2: Άμπραβο, γιατί την Κυριακή. Την Κυριακή μου βγάλει τα μάτια.
1: Όχι, θα σου πω, περίμενε, είναι άλλο το πρόγραμμα.
3: Κάνε νύχια Δευτέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνε νύχια. Αγκαλιά στον καναπέ, φιλιά, αυτά, τέτοια πράγματα. Λίγο ωραία. Teasing, λέει εδώ, ντόκτορ.
2: Ναι.
1: Τετάρτη.
2: Ναι.
1: Midweek sex night.
2: Το σεξ στη μέση της εβδομάδας.
1: Ναι,
2: όπως λέμε εμείς, Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, 95,2. Δεν είναι αυτό. Στο κέντρο της εβδομάδας θα πέσει ξύλο.
1: Παρασκευή.
2: Ναι, μη.
1: Όχι, θα σου πω, ραντεβού θα βγεις. Ναι, ραντεβού.
2: Καλά είναι, μια φορά την εβδομάδα. Καλά είναι.
1: Περίμενε. Σάββατο. Εκεί θα κάνεις.
2: Πριν, γιατί μετά όταν μου δείξω δεν υπάρχει, σέρνεσαι.
1: Λέει κάντο όποτε θες, δεν μας πειράζει. Γιατί δεν υπάρχει, λέει, άγχος. Και την Κυριακή.
2: Πάει εσύ για νύχια και για βλέφαρα. Άστο.
1: Εντάξει, θα τα καταφέρω. Και την Κυριακή, Μιχάλη.
2: Τέλος, δεν υπάρχει.
1: Είναι ελεύθερη μέρα, κάνω ό,τι θέλεις που θέλεις.
2: Άρα μία μισή φορά την εβδομάδα.
3: Αυτό. Ωραία. Καλά είναι.
2: Accepted.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ποιοι είναι οι τύποι των ανθρώπων που συναντάς στις πτήσεις?
3: Ποιοι?
2: Ψιλοκαραγκιόζηδες. Ο κατακτητής του υποβραχιονίου. Μπαίνει μέσα, κάθεται μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, έχει βάλει και το ένα χέρι εδώ και το άλλο χέρι. Και εσύ είτε ταξιδεύεις έτσι, είτε ταξιδεύεις έτσι. Δηλαδή.
4: Ενοχλητικό, ναι.
2: Και δεν σε κοιτάει καν. Κάνει τον καραγκιόζη.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Μόλις καθίσαμε, πού πάω, πριν καν απογευθεί το αεροπλάνο, έχει σηκωθεί 2-3 φορές να πάρω κάτι από την τσάντα και τα λοιπά. Έτσι. Μεγάλη χαλάρωση, 2 ώρες φτάνουμε. Ό,τι και να είναι, μείνε χωρίς αυτό. Δεν είναι τίποτα. Ο φανατικός του παραθύρου. Αυτό είμαι και εγώ.
3: Και εγώ.
2: Έχει κολλήσει το τζάμι από την απογείωση μέχρι την προσγείωση. Εκεί κοιτάει, ναι. Έχει δει όλα τα σύννεφα πιο πολλά και από μετεωρολόγο. Όλα τα έχει δει. Σηκωθήκατε. Όλοι φτάσαμε το αεροπλάνο, μόλις ακούμπησε το εδάφος και αυτός έχει σηκωθεί όρθιος. Κάτσε κάτω, ρε.
3: Ναι, σηκωνόμαστε. Ναι, ναι.
2: Κάτσε κάτω. Απαγορεύεται, ρε.
4: Απαγορεύεται.
2: Ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα. Έχω 3 αποσκευές, αλλά είναι προσωπικό το αντικείμενο. Μπαίνει μέσα με βαλίτσα σακίδιο, σακούλα duty free και ένα μικρό ακόμα. Και μετά λέει, αχ, δεν φτάνει το ντουλαπάκι. Σε παρακαλώ. Ο μαραθωνοδρόμος του διαδρόμου, με το που πατάει το αυτό, σηκώνεται να βγει πρώτο. Βλάκα, όλοι μαζί θα βγούμε. Δεν έχει νόημα, μην το κάνεις αυτό. Ή ο ύπνος προς όλους. Κοιμάται πάνω σου και στο χέρι σου.
3: Και καλά, ναι.
2: Ο άλλος, ο χειροκροτητής στην προσγείωση, θα την κόψουμε αυτή τη μαλακία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα χειροκροτήσει με πάθος, μόλις λες και προσγειώθηκε διαστημόπλιο. Κόψτε τα αυτά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ποιες είναι οι δικαιολογίες που δεν πρέπει ποτέ να λέμε όταν μας αρπάει η τροχέα? Δεν πρέπει. Δεν ξέρω εγώ. Έχει βάλει το χαρτί με τον αριθμό του κινητού του στο παρμπρίζ. Πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν παράνομα βάζουν ένα χαρτάκι με ένα αριθμό κινητού με την ελπίδα ότι η τροχέα θα το θεωρήσει ότι η βλάβη έχει το αυτοκίνητο. Δεν θα πειράξουν. Ναι. Εντάξει, το κινητό δεν είναι δικό του, είναι μια πρώην γκόμενά του. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα γιατί περνάει κι άλλο κόμμα από εκεί. Παίρνει το τηλέφωνο, η γκόμενα βρίσκει άλλου γκόμενου. Όλα καλά. Έτσι, ήξερα εγώ. Ήταν επίγον, κύριε Χρωματικά μου, δηλώνω ότι ήταν έκτακτη ανάγκη, είτε για φαγητό, για το παιδί, είτε ο ίδιο είχε πιάσει, είχε διάρρεια ο ίδιο. Τι να κάνω, χεστό απάνω μου, πήγα δίπλα κτλ. Ήξερα εγώ, δεν είδα την πινακίδα. Δεν κατάλαβα, λένε ότι ήταν καλυμμένη πινακίδα. Ήξερα εγώ, επειδή πάνε και γράφουν και ζωγραφίζουν πάνω στι πινακίδε, δεν το είδα, δεν το κατάλαβα. Ήξερα εγώ, σταματέν, εντάξει, ένα ποτηράκι πια.
2: Ένα
1: ποτηράκι να μεγαλώσει, να σε παγκαλώ. Ήμουν κουρασμένο και δεν το πρόσεξα. Αξιωματικά μου, ξέρω εγώ, δεν το πρόσεξα. Του τι να κάνω, είναι η κούραση και τα λοιπά. Δεν βγαίνει το νίκη, ο Μητσοτάκη δεν μπορεί να κατεβάσει τα νίκη.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία άνοιξε το δρόμο σε αυτόκλητους μάγους και medium που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Ρωσικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι όλο ένα και περισσότεροι αυτοαπαγγελούμενοι μάγοι, medium κτλ. Και μάγισσες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου μέσω τελετουργιών. Αντί να επισκεφθούν συνεργείο για έλεγχο του κινητήρα, οι πελάτες πηγαίνουν σε μάγους. Για τις υπηρεσίες αυτές οι μάγοι παίρνουν και μέχρι και 2.000 ευρώ.
2: 2.000 ευρώ!
1: Μία φορά είναι το 2.000 ευρώ.
3: Εντάξει.
1: Άμα το σπάσεις, το πόσες φορές θα γεμίσεις, σε όλο τον χρόνο δεν είναι τίποτα. Σε μία περίπτωση, μία μάγισσα φαίνεται να είπε στον πελάτη ότι έχει πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου. Τίποτα, παιδιά. Πρέπει να το κάνουμε και εμείς τώρα. Και αφήστε να λένε οι φόροι του Μητσοτάκη. Θα το πάμε κάπου να μας το διαβάσουν και να. Έχει πέσει η κατάρα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το φυσιολογικό. Εντάξει, επίσης την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστή και η διάθεση χαπιών που υποτίθεται ότι μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου. Πας και ρίχνεις χάπι στο ρεζερβουάρ. Ναι, έτσι γίνεται. Σε παρακαλώ. Τι, δεν το καταλαβαίνω.
3: Αυτό λέω.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Κάπου θα πάμε στην εκκλησία.
3: Να μάθουμε το χάπι.
1: Και άμα δεν τυπήσει, θα τραγουδάμε άλλα.
4: Αυτό.
1: Έτσι.
4: Που πέρασα εγώ.
1: Και αλλιώς θα θέλουμε να πάμε το ρωσικό. Καζατζόκ. Ακούτε τον Ανδρουλάκη να λέει φταίει το ΦΠΑ και η φόρη. Έλα, για σοβαρευτείτε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όταν παραγγέλνουμε σουβλάκια, πίτσα και τα λοιπά και δεν έρχεται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, περνάει κανένα μισάωρο, ναι.
2: Τι κάνουμε?
1: Τηλεφωνάμε.
2: Ναι, ναι.
1: Γεια σας, έχω κάνει την παραγγελία. Έρχεται αμέσως αποστοματική, αφοπλιστική. Απάντη, το παιδί έχει φύγει.
3: Είναι στον δρόμο.
1: Τι θα λέγατε όμως αν για μία μερίδα κροκέτες έπρεπε να περιμένετε όχι 30 λεπτά.
3: Αλλά.
1: Αλλά 30 ολόκληρα χρόνια. Τώρα το δεις. Τόσος είναι ο χρόνος αναμονής για ένα κουτί κροκέτες από μοσχάρι Κόμπε από το Ασαχία, ένα ακροπολείο στη δυτική Ιαπωνία.
3: Ναι.
1: Αυτές οι κροκέτες έγιναν ανάρπαστες στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να φτάσουν σε ασύλληπτα μεγάλη αναμονή επίδοξοι αγοραστές. Κάθε κουτί περιλαμβάνει 5 κομμάτια και πωλείται έναντι 200 ευρώ.
3: Ναι.
1: Οι πελάτες που λαμβάνουν κροκέτες αυτές τις μέρες τώρα, οι παραγγελίες είναι πριν από 10 χρόνια. Πλέον ο χρόνος αναμονής για αυτές τις καταψυγμένες κροκέτες αυτή τη στιγμή περίπου 30 χρόνια. Μπορεί εσύ σαν Κινέζος να τηλεφωνήσεις.
3: Όχι, τι ωραίο, εγώ είναι κροκέτες, ωραίο.
1: Ναι, χαιστήκανε. Οπότε μην τα βάζετε με το σουβλατζί δικό σας.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Είσαι θεός, Μιχάλη.
1: Τι είπες?
3: Είσαι θεός.
4: Είσαι θεός.
1: Είμαι θεός. Ποια είσαι εσύ, καλέ?
2: Εγώ ο Μάξιμος.
3: Ο Μάξιμος.
1: Ο Μάξιμος. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω, δεν ήταν καμιά μαμά.
5: Είναι μικρό παιδάκι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μάξιμε?
2: 11.
3: Γλυκούλης.
1: Πώς ξύπνησες εσύ, Μάξιμε, και πασχολείο, τι άλλο?
3: Με το ζόρι.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει. Ποιος είναι ο φίλος σου που θες να τον δεις και έχεις να τον δεις καιρό?
2: Το Γιώργο.
5: Ο Γιώργος.
3: Ο Γιώργος.
2: Στον Κωστή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσεις όμορφα. Μην μου πεις ότι οδηγείς εσύ το αυτοκίνητο.
2: Όχι, όχι.
1: Ποιος το οδηγεί, Μάξιμε?
2: Ένα τεσεβό έχει ο μπαμπάς.
1: Ένα τεσεβό. Δώσε μου τον πατέρα γρήγορα.
6: Καλημέρα.
1: Ρε πατέρα, τεσεβό. Πού το βρήκες?
6: Τεσεβό.
1: Έτσι.
6: Ελάτρης. Και δύο κιόλα.
1: Από πότε είναι?
6: Το ένα είναι του 67 και το άλλο του 79.
1: Ωραία, τι ωραίες. Αισθάνεσαι ασφαλής, έτσι?
6: Πάντα.
3: Πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Να τα προσέγγεις.
6: Να τα προσέχω.
1: Και το παιδί εννοώ και το αυτοκίνητο.
6: Βέβαια.
1: Οκ. Καλημέρα. Bye bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έγραψε. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάσου.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο κοκκ.
5: 89,6 Radio DJ.
9: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
10: 1.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: 95,2 Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
3: Μα τι κάνανε
2: εκεί. Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
3: Δεν είναι.
2: 4 εκατομμυρίων τίποτα είναι.
3: Έχουμε δει και πανάκριβα.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα της πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
3: Ζήσανε!
2: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες στις τσάντες Ερμές.
3: Ήταν πανάκριβες!
2: Καλά, από την Τουρκία ήταν.
0: Κουσάντασε! Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο απόλυτος οδηγός για τη σωστή περιποίηση του αυτόν.
2: Όχι, θα σου πω κάτι, δεν θέλω.
1: Πες μάλλον.
2: Συνέχεια με αυτό ασχολείσαι. Κάθε μέρα μας λες αυτό το πράγμα.
1: Μα για το καλό σας είναι. Δεν είναι για το δικό μου καλό.
2: Φαντάζομαι δεν έχεις καλές εικόνες, γι' αυτό τα λες αυτά.
1: Μπορεί, γι' αυτό πρέπει και εσείς να βγείτε υπέρλαμπροι.

0: Πλένετε απαλά.
1: Χριστέ μου, τι ακούμε στο ραδιόφωνο.
2: Μα, γι' αυτό σου λέω, είναι τραγική αυτή.
1: Διώξτε τα, Μιχάλη μου, πλένετε.
2: Δεν έχει απαλά. Βούρστου, βούρστου, βούρστου, βούρστου.
1: Βγάζει βούρστου, βούρστου, θα το κάνει.
0: Λοιπόν, συνεχίζω.
2: Φούρστου, φούρστου, πας και ξυπνήσει, ρε.
0: Όχι, Μιχάλη, πρέπει να ηρεμήσει.
2: Ναι, καλά. Τα κάνετε όταν τα πείτε, αν τα
0: τελειώνουμε. Και το τελευταίο, Μιχάλη, λαδάκι.
2: Τι λαδάκι?
0: Λάδι.
2: Α, για τη σωστή εισχώρηση. Το κατάφερα.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Τα μάμ
1: είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο είναι.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Στο τσάτ το πέτυχε, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με

0: η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: 95,2 Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησε!
2: Έχεις αρχίσει και γίνεσαι εκνευριστικός.
3: Καλημέρα.
2: Ποια είστε,
3: η Έλενα.
2: Τι κάνεις, Έλενα, καλά?
3: Καλά.
2: Ωραία. Λοιπόν, πόσο όμικρον έχει η λέξη Παναγιώτης?
3: Πανένα.
2: Πιο δυνατά.
0: 9,6 Radio DJ.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Η επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης έκανε μια έρευνα και είπε τι σημαίνει, λέει, το όνομα που δίνουν οι άντρες στο αυτό.
3: Σε ποιο?
2: Στο αυτό.
3: Στο δικό τους.
2: Στο δικό τους.
3: Α, του δίνουν όνομα.
2: Του δίνουν όνομα. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί. Η έρευνα...
3: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ είναι έλα ρε μεγάλε. Έτσι του λένε.
2: Υπάρχει και αυτό.
3: Άσχετα αν είναι έτσι ή όχι.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η έρευνα έγινε σε 1000 άντρες από 18 έως 89 ετών.
3: Έλα, 89 το ψάχνει, το βρίσκει, έλα, δεν με το λέω. Anyway.
2: Δεν ξέρεις, Μιχάλη, ποτέ.
3: Για λέει, ναι.
2: Γενικότερα, λέει, βάλανε τα ονόματα που οι περισσότεροι λίγο πολύ.
3: Ναι,
2: ναι, ναι. Το κομπρεσέρ. Λέει, δεν μιλάει πολύ, δεν εξηγεί, όχι, δεν αναλύει.
3: Δουλεύει.
2: Δουλεύει, σωστά, μάλιστα. Μιχάλη. Όταν λέει
3: το έλεγα και μυδράλιο.
2: Και επιστημονικά το είπες. Ναι. Όταν τον αποκαλούν, λέει, βασιλιά ή αρχηγό.
3: Μάλιστα. Τι είναι αυτό, για πες μου.
2: Έχει αυτοπεποίθηση.
3: Ευχαριστώ.
2: Και όταν, λέει, δεν του δίνουν κανένα όνομα, ναι, Μιχάλη, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τότε.
3: Γιατί?
2: Δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, λέει, τα κορίτσια. Και στο τέλος, λέει, κλείνει, αν το πούνε Τάκι, Μπάμπι, Γιάννη και τα λοιπά, απλά αυτός έχει χιούμορ.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Are you ready?
4: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε πύρινο κλειό η χώρα. Πολύ δύσκολη βραδιά που πέρασε για την Κρήτη από τις μεγάλες πυρκαγιές στο Ρέθυμνο που κόστησαν τη ζωή σε δύο πυροσβέστες 25 και 52 ετών. Οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τοπικά και τα 11 μποφόρ δεν επέτρεψαν στα εναέρια μέσα να συνδράμουν αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι θυελώδεις άνεμοι θα κοπάσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Στη σύλληψη τριών Ελλήνων που φαίνονται να εμπλέκονται στην πυρκαγιά στο παλαιό κτίριο Μπάτμιντον στο πάρκο Ουδί προχώρησαν οι αρχές. Νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης με το γνωστό του στυλ. Μετά τις επιθέσεις κατά των Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους, θα φάνε άγριο ξύλο, είπε ο πλανητάρχης. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στην Άνω Γλυφάδα λίγο πριν τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου. Ισχυρίζεται πως έλαβε αμοιβή από έγκλειστο εσωβήτη. Σε κατάσταση ξηρασίας κηρύχθηκε η Αγγλία καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένοι καύσονες δοκιμάζουν τη χώρα σε συναγερμό 7 περιοχές ανάμεσά τους και το Λονδίνο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
7: Αθήνα, ο καιρός.
8: Έθριος με μελτέμιο σε 7 μποφόρ και θερμοκρασίως 36 βαθμούς.
7: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
10: Καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα Αβραάμ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος?
1: 95,2 Athens DJ, Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Φέτος λέει χρόνια μας πολλά, τι έχετε, επέτειο έχετε?
2: Επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
2: 25.
1: Ωραία Αβραάμ, ωραία Αβραάμ.
3: Καλετήκηση τι?
2: Ακούγανε λοιπόν η σύζυγος.
1: Οκ, λέει εδώ, το θυμήθηκα φέτος, χρόνια μας πολλά και καλά, ευτυχισμένα, σε ευχαριστώ λέει, που στέκεσαι δίπλα μου και σαν ο σύντροφός μου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όπως ο προσωπικός μου οδηγός και το κινητό μου πορτοφόλι.
2: Ναι, τα κάνω όλα αυτά και συμφέρω.
1: Εντάξει Αβραάμ, ελπίζω να πάμε παράδεισο, πάρε μας μαζί.
2: Θα το παλέψω, δεν νικιούμαι τίποτα.
1: Όχι, είναι δύσκολο, το ξέρω, γεια.
4: Καλημέρα.
1: Οπ, καλημέρα Ροδάνθη, τι κάνεις?
3: Με πέτυχες. Τι βρήκες?
1: Και πού ξέρεις ποιος είμαι και τι κάνω?
4: Πώς το ξέρω, αφού σ' ακούω κάθε πρωί.
1: 40 χρόνια, όχι εμένα, με τον άλλο να. Ήρθε ένα μήνυμα. 42, εντάξει. Θα κουνάει, θα γυμποφόρ. Φαίνεται και έχασε 2 χρόνια. Λέει, είμαι σε ένα ελληνικό πλοίο κάπου στη Σιγκαπούρη. Σήμερα κλείνουμε 40 χρόνια αγάπη μου. Με αγάπη πολύ στη σύζυγό μου. Καλέστε τη Ροδάνθη να της πείτε πολλές αγαπημένες ευχές. Ο Βαγγέλης.
3: Τι ωραία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι είναι ο Βαγγέλης στο σκάφος?
4: Πλοίαρχος.
1: Εντάξει, καπετάνισα. Να τα χρωστήσετε, καλημέρα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω, μου τυχαίνει πιο συχνά. Βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο.
2: Α, ναι.
1: Έχετε εξελιχθεί. Ποδοσφαιρικά, δηλαδή. Δεν είναι αυτό ένα αδύναμο που ήταν πριν 10 χρόνια, 15, που έλεγε εντάξει, τα κορίτσια φορέσε τα κούνια και φύγετε.
2: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει και μια. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα βάζει γκολ, δεν βγάζει
2: την μπλούζα.
1: Γιατί ρε, κορίτσια. Έτσι δεν γίνεται. Όταν μπαίνει γκολ, βγάζουμε την μπλούζα.
3: Αδικία.
1: Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Αν θες να δεις πως χρόνια μια γυναίκα, βάλτε να κάτσει σε μια χαμηλή καρέκλα. Μόλις πει, α, ο παλάκια είναι πάνω από 40.
2: Ντροπή.
1: Που δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Ή ο άντρας, αν βογκάει την ώρα που δένει τα παπούτσια.
2: Ναι.
1: Άστο.
2: Άστο,
1: Εδώ, παρακαλώ.
3: Ζήτα συγγνώμη από τις γυναίκες.
1: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, γυναίκα.
2: Ναι.
1: Που μας ακούει,
2: ναι,
1: και δεν ξέρει ότι
2: τι?
1: Πάντα υποστηρίζω, πάντα επιτίθεμαι στον κομμενό της και του λέω ναι, εσύ ναι. Το και στον άντρα δεν πάει.
3: Πόσο της αγαπάς, Μιχάλη μου?
1: Πάρα πολύ. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο να αγαπήσεις από τη ζωή, μην πω καμιά κουβέντα.
3: Εσύ ειδικά το ξέρουμε. Έχουμε αποδείξεις.
1: Φτάνει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Και έχω τη Μόνικα Λεουίνσκι, η οποία τι κάνει, Μιχάλη μου, τι είπε τον Μπιλ.
3: Ακόμα ξέρω, καταπίνει.
2: Τι καταπίνει. Το ήθελε.
3: Ρε παιδί μου, δουλεύει το air condition και τη στεγνώνει ο λαιμός. Αλλά παράτα
2: μου. Καταπίνει, ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν αγάπη λέει για τον Bill Clinton, αλλά και κατάχρηση εξουσίας. Έχω μπερδευτεί. Ήταν και τα δύο μαζί.
3: Αφού του κάτσε. Αφού του κάτσε. Και του κουνιώσουνα. Μετά, αφού σου είπε, βάλε αυτό πάρε. Αν του λέγει όχι, θα σου λέγει τότε γιατί μου κουνιές. Σε παρακαλώ, Μόνικα.
2: Μόνικα, μα έχει μπερδέψει.
3: Μα έχει μπερδέψει, Μόνικα Λεβαλβίτσκι. Παρακαλώ. Να, όριστε. Πού είναι η κυρία πρέσβης,
2: ο ΑΕΟ. Ο ΑΕΟ πού είναι.
3: Θα έρθει ή δεν θα έρθει.
2: Μάλλον θα έρθει.
3: Άντε,
2: θα αργήσει λίγο.
3: Τι θα αργήσει, άμα γίνει τίποτα, ποιος θα τηλεφωνήσει, ποιος official Αμερικάνος θα τηλεφωνήσει από εδώ στον Τραμπ να του πει συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
2: Δεν υπάρχει κανείς.
3: Πάλι θα ξυπνάω εγώ το βράδυ να τηλεφωνήσω στον πρόεδρο. Έλα τώρα.
2: Είναι καλοκαίρι, ρε Μιχάλη, τώρα να έρθει. Έχει καλοκαίρι εδώ.
3: Κύριε Τραμπ, βάλτε εμένα. Εντελώς. Άμα το σκεφτείς.
2: Καλά, έχουμε και καιρό πρέσβη δίπλα μας. Μας κακομαθαίνετε.
3: Ρε, θα πάρουμε όλες τις δουλειές, ρε. Σκάστε. Από πού βγήκε η φράση έγινε. Ήταν βράδυ της 27ης Νοεμβρίου του 1934. Το ατμόπλιο Πόπι αναχώρησε από το λιμάνι του Πειραιά για δρομολόγιο. Ακούστε. Σύρος Πάρος Νάουσα Πάρου, Νάξος Φολέγανδος Σίκινος Ία Ίος Θύρα Ανάφη, Αμοργός Αιγιά.

0: 89,6 Radio DJ. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος-γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο άντρας λοιπόν που είναι ήρεμος στο τιμόνι, οδηγεί με προσοχή, έχει σωστή συμπεριφορά και παρκάρει με δύο μανούβρες.
2: Δύο θέλει.
1: Ναι, ναι, είναι λέει το κελεπούρι που λείπει από τη ζωή μιας γυναίκας.
2: Ναι, μου εντάξει, δεν είναι τίποτα. Πηγαίνεις με το πάρκι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Κάνεις μία μπροστά για να πας εκεί, ναι. Μετά όλο το κόβεις όλο δεξιά.
1: Ναι, ναι.
2: Μένεις όλο αριστερά και είσαι μέσα.
1: Δεν ακουμπάς καθόλου.
2: Όχι, εσείς είστε μουσικά όντα. Παρκάρετε με τα αυτή. Όχι. Εγώ έχω ένα πρόβλημα, δεν ανάβω ποτέ φλάστρα, παιδί μου. Δεν θέλω να ξέρουν όλοι που πάω. Να το διαβάζω, γιατί αυτό δεν είναι από τα καθημερινά.
3: Τι έχει γίνει.
2: Πώς να το ξεκινήσω τώρα, πώς να το ξεκινήσω.

0: επιστρέψει κανονικούς ρυθμούς μετά τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε. Τι περιπέτεια?
1: Ένα μέτρο.
0: Και τι έγινε? Έλα μόνο τώρα. Λοιπόν, ο Κενιάτης. Α, Κενιάτης. Μόνο εκεί είναι αυτά.
1: Μίλησε μα.
0: Ο οποίος είχε αποκτήσει το προσωνύμιο του ανθρώπου με το μεγαλύτερο ο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση επειδή το ο ούτε λίγο το πολύ ήταν ένα μέτρο.
1: Α, πόσο έγινε τώρα?
0: Τώρα σου πω. Συνολικά υποβλήθηκε σε δύο επεμβάσεις σταδιακά για να γίνει σιγά σιγά να ανασκευάσει το ΑΟ προκειμένου να είναι και λειτουργικό. Τώρα είναι τίποτα. 28 πόδι.
2: Είναι.
0: Το επόμενο βήμα λέει είναι να παντρευτώ, μιας και όλες οι γυναίκες τρόμαζαν με αυτό που έβλεπαν. Εντάξει, τα πρώτα δευτερόλεπτα τρόμαζαν.
1: Α, τι ωραία που τα λες. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Γιατί δεν βάζουμε και ένα γη επάνω.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέ ρελέ.
1: Όχι, αλέ ρετούρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλλησε. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσόργο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού.

0: ρυθμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. 95,2 Athens DJ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φωτιές στο νότιο Ρέθυμνο, τη Σιτία και το πλωμάρι της Λέσβου, που κόστησαν τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς στις πυρκαγιές της Σιτίας. Ένας ακόμα πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Γήθιο, εντοπίστηκε από συναδέλφους του. Μαζικές μετακινήσεις κατοίκων και τουριστών στο νότιο Ρέθυμνο, με διαδοχικά μηνύματα του 112, μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στην περιοχή καταφθάνουν και πυροσβέστες από τον Πειραιά. Μάχες με συνεχείς αναζωπηρώσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. 8 άτομα συνελήφθησαν για τις φωτιές σε Εύβοια, Λακωνία, Πάρο και Ηράκλειο. Στην Πάρο συνελήφθησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού. Τους επιβλήθηκε πρόστιμο και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθησε 47χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά από εργασίες με χρήση τροχού. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Χτυπήθηκαν δεκάδες στόχοι. Την αγάπη της για τα βιβλία αποδεικνύει έμπρακτα η Dua Lipa. Η pop star θα συμμετέχει ενεργά στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου τον Οκτώβριο, με καλεσμένους αναγνωρισμένους συγγραφείς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με βοριάδες έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με έως 35 βαθμούς αύριο Παρασκευή.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Καλοκαιρινές γνωριμίες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Και αυτό

0: où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va.
1: Ακούτε το νούμερο 1.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
3: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένη στο eBay η Ελλάδα.
4: Έλα.
3: Απίθανο.
4: Απίθανο.
3: Ναι. Και όμως ελληνικό και πραγματικό. Ένας χρήστης έβαλε αυτή την αγγελία. Ξεκινάει μια δημοπρασία να πουλήσει την Ελλάδα από ένα ευρώ. Και όπως γράφει, λέει, το να βάζω την Ελλάδα στο eBay για πούλημα είναι ο τρόπος να εκφράσω την οργή μου για το ξεπούλημα της κυβέρνησης. Δηλαδή σου λέει η κυβέρνηση ξεπουλάει την Ελλάδα, ωραία, δεν πειράζει, θα την πουλήσω εγώ.
4: Ωραίος,
3: ναι. Και γράφει, η Ελλάδα είναι το καλύτερο σημείο για διακοπές με τα διάσημα ελληνικά νησιά και τον Παρθενώνα. Αγοράστε και βοηθήστε όλους τους Έλληνες. Η αγγελία μέχρι στιγμής έχει πάρει 72 προσφορές, η μεγαλύτερη είναι 102.000 ευρώ. Ο Χρήστης. Ο Χρήστης Μπάφων. Βρε Μιχάλη. Κατηγορώ, λέει, την κυβέρνηση ότι ξεπουλάει την Ελλάδα. Και βγαίνει αυτός να την πουλήσει αυτός. Και την πουλάει και τζάμπα.
4: Τζάμπα την πουλάει, αυτό ξέρετε
3: κάτι. Προτείνω κάτι, αν θέλετε. Σιγά σιγά, όχι με βιασύνη. Σιγά σιγά σιγά. Να σοβαρευόμαστε λίγο.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησε.
2: Άντε, ντε. Γιατί εσύ κοιμάσαι.
3: Καλημέρα.
2: Ποιο?
3: Σε όλη την παρέα. Ο Νίκος είμαι.
2: Μάστα, Νίκο. Πού είσαι, τέτοια ώρα, 7 και 31.
3: Πηγαίνω στη δουλειά. Με βαριά καρδιά.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πες μου κάτι, πού βρίσκεται ο Λευκός Οίκος.
3: Ο Λευκός Οίκος.
2: Ναι.
3: Στην Αμερική.
2: Σωστά. Τι είναι η Πίνδος?
3: Ουνό.
2: Με ποιο όργανο κάνουμε κύκλους?
3: Με το μυρογνωμόνιο.
2: Έλα, συνελθέ, κοντά είσαι.
3: Με το...
2: Είναι και αρρώστια. Είναι και αρρώστια.
3: Αυτό που είναι τα δυο τα τέτοια.
2: Δεν μου πεις, δεν γίνεται.
3: Έλα, μωρέ, τώρα δεν το έχω.
2: Θα πας να τα αγοράσεις, θα πεις θέλω αυτό που έχει δύο τέτοια.
4: Δύο τέτοια, ναι.
2: Θα στα δείξω, Νίκολα.
3: Σαν τόξο που είναι ο...
2: Πρέπει να πάω σε άλλη γραμμή. Thank you. Παρακαλώ, ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Ποιος?
5: Ο Μάριος είμαι.
2: Πώς λέγεται το όργανο, Μάριο, που κάνουμε κύκλους?
5: Είναι και αρρώστια. Διαβήτης.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλό.
2: Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω στον Σίμο.
1: Σε ποιον Σίμο?
2: Στον μπασκετμπολίστα, καλέ.
1: Α, μάλιστα. Το Σίμο, τον εγγονό μου.
2: Βεβαίως. Τι κάνετε εσείς, είστε καλά?
1: Καλά, μια χαρά. Εσύ?
2: Πού είναι το παλικάρι?
1: Δεν ξέρω.
2: Μου δώσανε το τηλέφωνό σας, καλέ. Και αυτός γιορτάζει σήμερα, δεν γιορτάζει? Να χαίρεστε τον εγγονό.
1: Όχι σήμερα. Χθες.
2: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, μέρες, η γιορτή κρατάει 40 μέρες.
2: Σωστά, κύριε. Σωστά, κύριε. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ, θα τον βρω από αλλού. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
2: Έχει έρθει ένα μήνυμα να πάρει στο Σίμω, λέει, να του ευχηθείς χρόνια πολλά για τη γιορτή του, ότι είναι ο καλύτερος μπασκετμπολίστας. Ραντεβού για μπριζόλες σύντομα, η Σάρα και η Νεφέλη.
3: Η Σάρα και η Νεφέλη.
2: Τρελαίνεται για κρέα σας.
3: Λένε, το καταλάβω.
4: Ωραία.
2: Μπριζόλες, ε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γελάς βλέπω.
2: Κάποιοι έκαναν έρευνα για να βρουν τα μεγαλύτερα αντρικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τους πήγε πολύ καλά η έρευνα. Οι ερωτήσεις που συμμετέχοντες ήταν: ποιο είναι το μέγεθος το αυτό όταν βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη? Και η δεύτερη ερώτηση: ποιο λες ότι είναι το μέγεθος το δικό σου όταν σε ρωτάνε άλλοι? Μάλιστα. Το κακό είναι ότι η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι. Και δεν τσεκάριστε, δεν το τσεκάρανε μετά. Έτσι μου τα αποτελέσματα είχαν εξής από κάτω προς τα πάνω. Βιρτζίνια 28 εκατοστά. Λουιζιάννα 35 εκατοστά. Και Αλαμπάμα 48 πόντι.
1: Τι έγινε ρε παιδιά?
2: Η πλειοψηφία φαίνεται ότι έλεγε ψέματα, γιατί στο τέλος της έρευνας οι ερωτηθέντες έστειλαν και φωτογραφία του αυτού τους, αλλά ήταν εμφανές ότι είχε υποστεί επεξεργασία στο AI. Μάλιστα κάποια είχαν φτερά, ρόδες και κάτι εξατμίσεις. Παρ' όλα αυτά, Αλαμπάμα 48, Sweet Home Alabama.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2, Athens DJ.
3: So here's a new song.
4: 95,2, Athens DJ.
5: This is Tame Impala.
6: Yeah.
5: And this is a song called Dracula.
6: And it makes me feel like Dracula.
4: Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα.

0: νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ορίστε.
2: Οπ, γεια σου Τάτο, τι κάνεις?
1: Καλά, καλημέρα.
2: Έχεις και τα γενέθλιά σου μαθαίνω, ε.
1: Ναι.
2: Πες μου κάτι, το Τάτο από πού βγαίνει?
1: Από τα Ριέλ.
2: Α, μας, ωραία. Κυνηγάς, λέει, 6 γυναίκες. Κάτσε, λέει, με μία γέρασες, λέει η Κατρίν.
1: Τι να κάνω, ρε, μέχρι μπορούμε πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ρε.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Και είναι κάτι άλλο, δεν μπορείς να πούτε κανέναν ότι να σε βοηθήσει.
2: Όχι, βέβαια, πάντως αν θέλεις γράψε το τηλεφωνό μου, βοηθάω εγώ.
3: Σιγά εσύ που θα βοηθήσει αμέσως. Κάτσε Τάτο.
2: Τάτο, μην κλείσεις, περίμενε. Χρόνια πολλά, γεια.
4: Τι να σας πω.
2: Έλα μωρέ, το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
4: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
3: Εσύ όπου τρύπα εκεί να μπαίνεις.
2: Τι εννοείς? Με το αν απαντήσω θα πεις ότι είμαι πρόστιχος. Αλλά εσύ το ξεκινάς με τις τρύπες να μπαίνω.
3: Με το που δεις μια συζήτηση μπαίνεις, τσακ.
4: Εντάξει.
2: Γιώργο.
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά αγόρι μου. 95,2 αν θες DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, πολύ καλά εσείς.
2: Όλες οι κολόνες της ΔΕΗ είναι στεναχωρημένες που δεν τις καβαλάς. Τι θα γίνει με τις τρεις, λέει, που έχεις στο σπίτι σου, η σύζυγος η Μαρία?
1: Το κατάλαβα.
2: Δεν μου λες γιατί.
1: Είσαι αλάτρεφε όμως πάντα.
2: Δουλεύεις στη ΔΕΗ, καβαλάς και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, σε εργολάβω.
2: Α, σε εργολάβω.
1: Και σήμερα είναι όμορφη μέρα γιατί έχουμε βροχές κάτω στο πάντυρο.
2: Οπότε δεν θα κάνετε τίποτα.
1: Οπότε θα το απολαύσουμε.
2: Εντάξει Γιώργο μου, προσοχή στη δουλειά και χρόνια πολλά.
1: Καλή.
2: Bye bye.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ένας άντρας στην Ταϊλάνδη.
2: Ταϊλάνδη, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Πούλησε τα αυτά.
2: Ποια?
1: Αυτά τα στρογγυλά.
3: Τα στρογγυλά που έχουμε εμείς οι άντρες.
1: Ναι.
2: Τα
1: δικά του.
2: Τα testicles.
1: Yes, yes, yes.
2: Τα πούλησε.
3: Τα πούλησε, yes.
1: Ναι, για
2: τα πούλησε ή τα νίκιασε.
1: Τα πούλησε, Μιχάλη, για 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Για να τροποποιήσει, λέει, το αυτοκίνητό του. Ναι. Τα δικά του, λέει, ήταν, λέει, μεγάλου μεγέθους, οπότε...
2: Ήταν σπάνια.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Και ανέβηκε και η τιμή.
2: Σωστό.
3: Πώς?
2: Φαμπερζέ. Έλα.
1: Και έγινε όλο αυτό, Μιχάλη, και έτσι κατάφερε να τροποποιήσει το αμάξι του που ήταν πολύ έτσι ιδιαίτερο αμάξι.
3: Α, ήθελε να το αμάξι του, εντάξει.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Αυτό,
3: αλλά... Όλα, δηλαδή και τα δύο, τα όλα δηλαδή ή μέρος.
2: Πού να ξέρω, να εγκυρίεσαι.
1: Όλα, όλα, όλα.
3: Α, όλο, πώς είναι.
2: Τι όλα, δύο είναι, ρε, δεν είναι όλα. Όσα.
1: Κάρανε
3: δίτσα. Ενώ, ρε παιδί μου, όπως είναι, δηλαδή, δεν έκανε
2: νίτσα. Και τα πούλησε.
1: Και τα πούλησε, λέει, γιατί είχε, λέει, ασυνήθιστο, λέει, μεγάλο μέγεθος.
3: Α, ναι.
1: Έτσι λέει εδώ.
2: Και μετά, τώρα που θα τους γράφει όλους.
3: Αυτό είναι η σημασία. Αυτό.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: 99,6 Radio DJ. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny pants και lady σε χρυσές τιμές. Dixon large μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Πίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: 95,2 Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Εγώ ναι. Για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει κι εσείς.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος καλέ?
3: Είμαι η Κατερίνα.
2: Γεια σου Κατερίνα, τι κάνεις?
3: Καλά, σας ακούω κάθε πρωί.
2: Σε ευχαριστώ Κατερίνα, μα το κοιτάξεις να του κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
3: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
2: Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Βαριέσαι να βγεις. Ωραία. Ποιος φέρνει τα σουβλάκια σπίτι?
3: Το παιδί που κάνει το delivery.
2: Μπράβο. Δηλαδή, πώς λέγεται?
3: Delivery.
2: Μπράβο. Πόσο κάνει 36×6?
3: 6.
2: Σωστά. Μπράβο. Τι χρώμα βγάζει? Πρόσεξε το αυτούς, παρακαλώ, γιατί είναι δύσκολο. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
3: Κόκκινο.
2: Κόκκινο. Σωστά. Μια χαρά.
1: Είναι
2: σε παρακαλώ.
1: Μα τι χρώμα βγάζει το κόκκινο σκυλό?
2: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.
1: Έβγαζε μπλε το κόκκινο σκυλό.
2: Κατερίνα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι σε κάθε χώρα για να είσαι ευτυχισμένος? Και ποια είναι η θέση της Ελλάδας? Παρακαλώ. Στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβών χωρών για την αγορά της ψυχικής ευημερίας βρίσκεται η Ισλανδία. Σύμφωνα με την ανάλυση, ένας κάτοικος της χώρας χρειάζεται ετήσιο εισόδημα 164.000 ευρώ για να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο καθημερινής ικανοποίησης από τη ζωή.
2: Δηλαδή,
1: απαιτούνται 164.000 και που θα πει πόσο βγαίνει, ρε Γιώργο?
2: Τώρα το
1: 3-12-34-12.
3: 13,5 το μήνα.
1: 13,5 το μήνα. Κοντά είσαι εσύ, ε?
3: Κοντά, είμαι πολύ κοντά.
1: Ενώ στην πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ελβετία με 154.000 ευρώ. Το εισόδημα το ετήσιο, για να πεις. Δεν βγαίνει στην Ελβετία με αυτά τα λεφτά.
3: Δεν βγαίνει.
1: Τι 12 τριάδε. Όχι, δεν τρως, αλλά.
3: Τρως λίγο.
1: Σάντουιτς. Ανάμεσα στις 10 χώρες όπου η ευτυχία θεωρείται περισσότερο προσιτή οικονομικά βρίσκεται και η Ελλάδα. Δηλαδή,
3: πόσο θέλουμε εμείς να ζήσουμε, οκ?
1: 34.900.
2: Τόσα λίγα. Λίγα είναι.
1: Είναι 2.500 το μήνα.
3: Ναι, βάλε και τις κρατήσεις.
1: Τίποτα, θα ψηφίσετε Βελόπουλο γιατί θα κάνει τη συντάξη 3.000. 3.12.36.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι, έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικώς.

0: 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
8: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
7: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Να, γιατί τα αρχαία ανδρικά αγάλματα έχουν συνήθως μικρό.
3: Μικρό.
2: Ναι, μικρό ομόριο. Οι αρχαίοι Έλληνες εκθίαζαν το ανδρικό σώμα με γλυπτά αγάλματα που με φέτες εδώ μπροστά και.
3: Ναι, βέβαια.
2: Αναπαριστούσαν ρωμαλαίους και γραμμωμένους. Να το. Μύες, κορμιά με εξαίρεση. Δηλαδή με μια μόνο εξαίρεση ήταν όλο τέλειο με τα μπράτσα.
4: Ναι, ναι.
2: Το μόριο. Έψαλα να το βρει και εγώ. Τι φακ, εδώ δεν είναι. Το ψάχνει με τα χέρια. Τα αγάλματα έχουν μικρά έως πολύ μικρά γεννητικά όργανα και συνήθως είναι χαλαρά σε σύγκριση με το μέσο όρο. Λέει ο ιστορικός τέχνης ο Άντριου Σμολ. Καλέ Σμολ τον λένε. Που ειδικεύεται στην αρχαιοελληνική τέχνη και τη σεξουαλικότητα. Όπως σημειώνει στο βιβλίο του In Bed with Ancient Greeks, το κρεβάτι με τους αρχαίους Έλληνες, το μικρό ήταν συνώνυμο του αρχαιοελληνικού ιδεώδους για την αρενοπή ομορφιά. Ήταν ένα δείγμα ανώτερης κουλτούρας και παράγοντας πολιτισμού.
4: Α, ορίστε.
2: Τι είπε, καλό.
4: Μικρό,
2: ναι, αλλά ο ποιητής μας έχει κάνει όλους με μικρό τσούτσουμπο.
4: Ναι,
2: τα μεγάλα μόρια, λέει, στα γάλματα ήταν συνώνυμα της ανοησίας και των ασυγκράτητων ορμών. Ειδικά οι σάτυροι εμφανίζονταν πρικισμένοι με ορθωμένους μεγάλους φαλούς που έφταναν συνήθως μέχρι τον αφαλό τους.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο!
2: Στο στέρνο!
4: Για πάντα σάτυροι!
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία των Παξιωνίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Το Radio Player. Are you ready? Let's go! Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Τεράστιο το μέτωπο, ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν τα εναέρια μέσα. 2.000 τουρίστες βρίσκονται στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τον Άγιο Παύλο. 7 μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες και εθελοντές. Σε ύφεση φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σιτία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και σε 6 ακόμα περιοχές της χώρας. Αγαθονήσι επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Υποσχέθηκε πως θα γίνει νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, αντικαθιστώντας δωρεάν όλα τα οχήματα με ηλεκτρικά. Μεγάλες αντιδράσεις κατά του νομοσχεδίου για τη διαχείριση του νερού. Συγκέντρωση είχαμε χθες βράδυ από περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες. Κάνουν λόγο για έμεση ιδιωτικοποίηση. Βελτιώνεται η εικόνα της φωτιάς στην περιφέρεια της Μαδρίτης. 25.000 κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους. Η επιστροφή θα είναι δύσκολη, προειδοποιούν οι αρχές, λόγω των εκτεταμένων καταστροφών σε κατοικίες. Στο στόχαστρο ο Τζάρετ Λέτο, ο ηθοποιός και μουσικός, κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα από 4 διαφορετικές γυναίκες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
7: Αθήνα, ο καιρός.
8: Έθριος με βοριάδες έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς στο λεκανοπέδιο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
8: Στις 8 του Eurobasket εφήβων μπήκε πανηγυρικά η εθνική μας μετά την σπουδαία νίκη της επί της Σερβίας με 77-78. Στις 9 παρατέταρτο απόψε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου για τα προγραμματικά του Europa League. Για το Conference League ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Πάξη. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Hey, this is Miley Cyrus.
12: What's up, y'all? I'm Beyonce.
13: Hey, what's up? It's David Guetta.
14: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
15: Hey, guys, it's Taylor Swift.
16: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
17: Έλα να πω και εγώ, hi everybody, this is Naya. Naya Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12 και σήμερα στο 95,2 Athens DJ. Πρώτη τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν, μία μέρα πριν τελειώσει ο Ιούλιος. 5:30 λέει το ημερολόγιο, φυσάει πολύ σήμερα, όχι φορεματάκια κορίτσια μου, κοντά τουλάχιστον, γιατί δεν θα ξέρετε πώς να τη μαζέψετε, έτσι. Ο Ανδρόνικος, η Ανδρονική και ο Σίλας γιορτάζουν χρόνια τους πολλά. Γενέθλια για τον Άρνολντ Σβάρτζενέγκερ, κλείνει τα 79. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, σκηνοθέτης της Οδύσσειας, γίνεται 56. Η Λίζα Κούντρο, η Φίμπη από τα Φιλαράκια, γίνεται 63. Και η τραγουδίστρια Κέιτ Μπους κλείνει τα 68. Καλημέρα, είπαμε. Πολύ καλημέρα σας, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σας στέλνω εδώ μέχρι τις 12 και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Κηφισό στην άνοδο Πυγμένους, από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Άνω Πατήσια. Η κάθοδος της Κηφισίας έχει καθυστερήσεις από Νέο Ψυχικό ως Πανόρμου, κλασικά πράγματα. Λίγο θα κολλήσετε γύρω από το κέντρο και στην Ποσειδώνος από Σεφ προς Πειραιά, κατά τα άλλα καλά. Πάμε για επιτυχίες. Έρχονται τώρα Σάους, David Guetta, Mika Gordo. Ξεκινάμε με David Guetta και BB Rexha, I'm good.

Ακριβώς, μελωδία RG και Medusa εδώ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 10.30. Είναι και Παγκοσμία ημέρα φιλίας που πάμε σήμερα. Εγώ μια ευχή θα δώσω γι' αυτό, να βλέπουμε τους φίλους μας πιο συχνά, γιατί πραγματικά σε ρουφάνει η ρυθμή της καθημερινότητας και κάνει ζεδιωμένης να τους δεις. Αγαπημένους τώρα φίλους, πολύ. Λοιπόν, η Ζεντάγια είναι πάρα πολύ τυχερή, το δηλώνει μάλιστα. Το δήλωσε και στην πρεμιέρα της ταινίας Spider-Man, στην οποία πρωταγωνιστεί με τον σύζυγό της πλέον Tom Holland, ότι νομίζω πως είσαι, όταν είσαι καλύτερος φίλος με τον άνθρωπό σου, όλα είναι αρκετά εύκολα. Η προσωπική του σχέση κάνει τη συνεργασία μπροστά και πίσω από τις κάμερες ακόμα πιο φυσική. Παίζουν μαζί και στην Οδύσσια. Μιλάμε για φοβερό power couple. Harry Styles, δυναμώστε. Από τα πολύ αγαπημένα μας εδώ στο 95,2 Athens DJ, είναι το As It Was, το πρωινό της Πέμπτης.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη.
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
12: Athens DJ. Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. You know what to
6: do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 89,6 Radio DJ. Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά Πατούνας, τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: Ίασις Spa. Ίασις Spa. Ίασις Spa. Πρέπει να το θυμάμαι.
7: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασις Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλή καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
7: Στο Ίασις Spa στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις Spa, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
10: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ρέντις.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντε σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Η Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mark.

0: για τις πιο top εκπτώσεις εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Γιώργο, πού είσαι?
2: Έρχομαι!
1: Μα γιατί αργείς?
2: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
1: Ποια απ' όλα?
2: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
1: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
3: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
4: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
3: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
4: ξεκινά από εδώ.
3: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μάχη στο Ρέθυμνο για να περιοριστεί η πυρκαγιά, η οποία πέρασε μέσα από οικισμούς. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Σιτίας. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο πλωμάρι της Λέσβου. Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την ώρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 8 θέματα στην ατζέντα, μεταξύ αυτών η διαχείριση του νερού και η πυρηνική ενέργεια. Πρόσφυγες έγιναν ο Τζόρτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ. Το ζεύγος μαζί με τα δύο παιδιά του εγκατέλειψε την πολυτελή βίλα του στην Νότια Γαλλία λόγω των πυρκαγιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό και βοριάδες έως 7 μποφόρ.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Στις 8 του Eurobasket εφήβων μπήκε πανηγυρικά η εθνική μας μετά την σπουδαία νίκη της επί της Σερβίας με 77-78. Στις 9 παρατέταρτο απόψε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Για το Conference League ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9.30 την Πάξη.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
6: Turn it up, y'all. Let's go.
7: Hi, this is Sam Smith.
8: This is your girl, Lady Gaga.
9: Lady Gaga.
10: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: It's your boy, David Guetta.
13: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
14: Επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και καραμέλα θα μπορούσε να είναι. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά ή αν δεν είστε σε μία παραλία τέλος πάντων. Είναι 10 και 1, 11 και 1, καλά, εντάξει, το έχω χάσει σήμερα. Την 30 Ιουλίου, θα το διαβάσω καλύτερα. Αχ, μία και σήμερα για τις καλοκαιρινές διακοπές και το μυαλό είναι ήδη παραλία. Παιδιά, μας δικαιολογείται νομίζω. Τις 12 είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιόφωνα σας. Ανοίγω και το Viber για τα μηνύματά σας, για να πούμε εδώ ευχές τώρα για διακοπές και τέτοια, ξέρετε. Ωραία πράγματα. Τι ετοιμάζετε και για το Σαββατοκύριακο εσείς που θα είστε στην Αθήνα. Και εγώ εδώ θα είμαι, μην ανησυχείτε. 69-31-952-952. Πάμε για επιτυχίες μας τώρα. Έρχονται Ίνα, David Guetta, Ellie Goulding, πρώτα Hugh Gale.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

γιατί να σε νοιάζει οτιδήποτε άλλο. All I care about is love, λέει η Λωρίν. Εδώ με το τατού στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Εντάξει, πρέπει να σε νοιάζει, θεωρώ, το να μυρίζεις όμορφα κιόλας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Νιώθεις άνετα, μπορείς να έρθεις πιο κοντά με αυτούς που αγαπάς και να τους κάνεις αμέτρητες αγκαλιές. Πλέον με τα νέα αποσμητικά μαντιλάκια Ποροτάλκο που μπορείς να τα έχεις πάντα μαζί σου. Είναι η on the go λύση για άμεση ανανέωση και αίσθηση φρεσκάδας όπου και αν βρισκόμαστε. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιϊδρωτική δράση 2-σε-1. Ένα καινοτόμο μοναδικό προϊόν από το brand Ποροτάλκο, το οποίο έχουμε αγαπήσει για την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα. Πάμε πίσω στο χρόνο τώρα. Πολύ αγαπημένο Άιο και Rapture.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια. Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
2: Α, ATM.
1: Ξέρεις, υπάρχει, ούτε της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Α, γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2, Athens DJ.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
6: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Punch και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσάρι δοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashville Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
14: Πού πας?
15: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
16: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
15: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο DJ τα σπάει. Μόνο επιτυχίες.
4: Radio DJ.
17: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
18: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
17: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
18: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
19: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
17: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
19: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
17: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
17: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
17: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια,
2: δώρα.
14: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
2: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
14: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
2: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κομβοσγνώσεις.gr.
14: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
22: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
23: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
22: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
23: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
24: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξία.

Chico en 95,2 Athens DJ. Και ο Chico Nikos Joyce έρχεται στις 12 ακριβώς με ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου το νέο αναδιπλούμενο Smart Move. Galaxy Z Fold 8 έχει οθόνη, λέει, ειδική για τα social media για να βλέπετε όσο καλύτερα γίνεται το περιεχόμενό σας. Και μπορείτε να έχετε και τριπλό όφελος με 10% για αγορά με Samsung Pay, επιστρέφοντας το παλιό σας smartphone 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του. Και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπαίνετε samsung.com.gr. Πολλά πολλά φιλιά από μένα. Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είναι χαλαρές αυτές οι μέρες, οι τελευταίες του Ιουλίου. Και πολύ χαλαρές όλες οι μέρες του Αυγούστου. Τα λέμε αύριο για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Calvin Harris και Clementine Douglas τώρα με το Blessings.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
2: Βρετανικός.
1: Σωστό. Στο διάλο, Προαστιακός. Λευτέρη, σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
3: Όταν έλεπε την lady.
1: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
4: Αμάν ρε, εσύ, Λευτέρη. Το κορίτσι, 3-2.
1: Κέρδισε η Ελευθερία. 100 ευρώ με κουτά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με
10: 89,6 Radio DJ.
11: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
12: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
11: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
13: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
14: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα

0: πιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
1: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
2: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26 510 61 369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651 313 136.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
2: Are you ready?
3: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε συναγερμό
1: 89,6
0: Radio DJ.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
5: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
6: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Εντάξει,

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Έχει φωνικούς μη σεξολοθρευτές, αλλά στην πραγματική ζωή του είναι ένας αγαθός γιγαντάς. Μιλάμε για τον Arnold Schwarzenegger, που γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1947 σαν σήμερα και μάλλον δεν χωράει στο κατσαριδάκι της Volkswagen. Το ήξερες ότι το 2003 σαν σήμερα φτιάχτηκε το τελευταίο μοντέλο? Το 2005 σαν σήμερα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο για τον Jimi Hendrix, που ανέφερε ότι ο διάσημος κιθαρίστας έκανε τα πάντα για να απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις οικογενειακές έχει τώρα η Σακίρα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ακόμα επιτυχίες. Το 2006 σαν σήμερα πάντως πήγε νούμερο 1 στα charts με το Hips Don't Lie μαζί με τον Wyclef Jean.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89.6 Radio DJ. DJ Radio DJ. Always fresh.
3: I love this station.
4: They're always on.
5: I listen all the time.
2: Radio DJ.
6: My name is Benson Boone.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία των Παξιωνίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Κέρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr.

0: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Πέμπτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύετε. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: 89,6 Radio DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα. All the hits, one

0: όλο καλοκαίρι περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny pants και lady σε χρυσές τιμές. Dixon large μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Γιώργο, πού είσαι?
4: Έρχομαι!
3: Μα γιατί αργείς?
4: Γιατί δοκιμάσω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
3: Ποια απ' όλα?
4: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
3: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
5: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
6: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
5: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
6: ξεκινά από εδώ.
5: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
7: Oh, the hit.

0: να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
7: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ, για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου, αλλά και για να συναντήσεις την παρέα, για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
5: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
6: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.
7: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
4: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξία.
1: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed. Που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
8: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
9: 89,6 Radio DJ.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και σήμερα 5η, 30 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Brandon Flowers, Kelly Clarkson και Elderbrook. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Joel Corey και Whisper. I can...

Ο νέος Joel Corey ήταν αυτός με το Whisper, το νέο του single, και πάω τώρα στον Brandon Flowers από τους Killers, ο οποίος προετοιμάζει την επιστροφή του στη solo δισκογραφία, αποκαλύπτοντας ακόμη ένα δείγμα από το νέο του άλμπουμ. Το Paradise θα περιλαμβάνεται στο Thrasher που θα βγει στις 21 Αυγούστου και μάλιστα για να προκαλέσει συζητήσεις online, όταν ανακοίνωσε τον τίτλο του τραγουδιού έκανε αναφορά στο κλασικό Another Day in Paradise του Phil Collins. Δεν διευκρίνησε ποτέ βέβαια τι εννοούσε, γι' αυτό ο κόσμος προσπαθούσε να βρει τι σύνδεση υπάρχει, αφού η μεγάλη πτυχή από τα 80's έχει δεχθεί κριτική για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε το ζήτημα της έλλειψης στέγης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Βρείτε και εσείς τώρα τη σύνδεση με το παλιό hit στο νέο single του Brandon Flowers που έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα 5η στο New Music Show.

νέο σύγκλι για τον Maxwell με τον Bon στα φωνητικά Whatever Turns You On στο New Music Show και οι Bob Moses ξεκίνησαν να γράφουν το Comes Back to You όταν άρχισαν τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ τους Blink. Δεν το ολοκλήρωσαν όμως την ώρα του και έτσι το άφησαν να παίξω από το τελικό tracklist. Όταν ξεκίνησαν τις πρόβες για την περιοδία, αυτό το τραγούδι ήταν κάτι που πραγματικά τους άγγιξε όλους και το ξαναδούλεψαν για τις live εμφανίσεις τους. Αφού το έπαιζαν κάθε βράδυ, κατάλαβαν ότι έπρεπε να το ολοκληρώσουν και να το κυκλοφορήσουν. Το τελικό αποτέλεσμα έρχεται τώρα στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: στην τοποθεσία των παξιωνίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
4: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Οι ήχοι, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. Delta360.gr.
8: 89,6 Ιωάννινα DJ.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη, ο Γιάννης Μπιτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτή την τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Αντάλ και επιτυχία από το ιταλικό chart I Need Nobody. Και πάω τώρα σε δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, οι οποίοι συνεργάστηκαν στο You Saved Me. Για δεκαετίες ο Νίκο Παρίσι αποτελεί ένα αναγνωρισμένο όνομα στην ευρωπαϊκή ηλεκτροσκηνή και είναι μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες πίσω από το θρυλικό κίνημα Atmos, μαζί του ο Peter Bass, του οποίου το έργο επεκτείνεται στον κόσμο του κινηματογράφου και των video games. Το αποτέλεσμα είναι ένα track με τους στίχους του να μεταφέρουν ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας, σύνδεσης και ευγνωμοσύνης, και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Ακούτε το New Music Show. Η επιτυχία του αύριο παίζει πρώτα εδώ.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show with John. No.

Τρενάκρια και Αλεξάνδρα Σταν με στοιχεία από το Small Town Boy, τον Bronski Beat, ήταν το We Are Free. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το We Belong Together της Mariah Carey ήταν το δεύτερο σύγκλα από το 10ο άλμπουμ της The Emancipation of Mimi. Ενσωματώνει ρετρό soul μουσική της δεκαετίας του 80, κάνοντας έξυπνες αναφορές στο If You Think You're Lonely Now του Bobby Womack και στο Two Occasions των Deal. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 14 εβδομάδες. Ανακηρύχθηκε το πιο δημοφιλές τραγούδι της δεκαετίας του 2000 από το Billboard, γεγονός που καθιστά την Mariah Carey την πρώτη καλλιτέχνη που είχε περισσότερα από ένα τραγούδια να είναι δημοφιλής μιας δεκαετίας, καθώς το One Sweet Day ήταν το πιο δημοφιλές της δεκαετίας του 90. Κέρδισε 2 βραβεία Grammy, ενώ ήταν το World's Most Played Single στα World Music Awards. Το We Belong Together λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 7 φορές πλατινένιο στην Αμερική, όπου και ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια. I didn't...

0: Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
10: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Heaven μαζί με την Caitlin Aragon στο I Run. Και πάω τώρα στην Kelly Clarkson, η οποία επέστρεψε επιτέλους στις ρίζες της με το I'd Be Lying. Στιχουργικά μιλάει για την στιγμή που κάποιος προσπαθεί να δείξει ότι έχει προχωρήσει μετά από ένα χωρισμό, ενώ βαθιά μέσα του γνωρίζει πως αυτό δεν ισχύει. Η ίδια η Kelly Clarkson έχει περιγράψει το τραγούδι ως σαρκαστικό, γεμάτο χιούμορ και αυτοπεποίθηση. Η Kelly μάλιστα αποκάλυψε ότι το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον Prince, ιδιαίτερα στον ρυθμό και το στακάτο ύφος του κουπλέ. Η Αμερικανίδα πρόκειται να εμφανιστεί ως coach στην επερχόμενη 30η σεζόν του The Voice, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου. Το νέο της single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Connor Mineral στο Fade Away και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ξεχασμένες ρουμάνικες επιτυχίες από τα τέλη δεκαετίας του 2000 ή τις αρχές του 2010 και επόμενος καλλιτέχνης ο Mike Diamonds, ο οποίος από τα 19 του άρχισε να κάνει παραγωγές δίνοντας κυρίως τραγούδια σε άλλους. Πριν ξεκινήσει τη solo του καριέρα, είχε φτιάξει ένα group με τον Tom Boxer, τους Dream City, με το πρώτο του single το Deep in Love να γίνεται μεγάλη επιτυχία στην Ρουμανία. Το 2012 αποφάσισε να βγει μπροστά και κυκλοφόρησε το Reason του Feel Love, το οποίο έγινε hit και εδώ στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 27 382.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ, για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου, αλλά και για να συναντήσεις την παρέα, για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Έρχεται μια ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
5: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
6: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: It's Ozier. It's Ozier.
8: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
6: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη, προτελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές και ήταν ο Ντάτι με το Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 30 Ιουλίου 2006 το gay βρετανικό περιοδικό Attitude δημοσίευσε τη λίστα με τα 10 καλύτερα gay albums όλων των εποχών. Μέσα σε αυτή υπάρχουν δίσκοι της Madonna, του George Michael και της Kylie Minogue, αλλά τα δύο πρώτα ήταν τα εξής. Στο νούμερο 2 η ABBA με το Arrival και στην κορυφή η πρώτη δουλειά των Scissor Sisters. Εκεί περιλαμβάνεται και το πολύ αγαπημένο Comfortably Numb, που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους και τη θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Hugel, David Guetta και French Montana στο αγαπημένο Shine. Και πάω τώρα στο Staring at the Sun, το νέο σίγγλ του Elderbrook, το οποίο αφορά λιγότερο το φως και περισσότερο την ανάμνησή του, την αίσθησή του να είσαι νέος όταν ο κόσμος φαίνεται ατέλειωτος και η έμπνευση ζούσε στις πιο μικρές στιγμές. Ο παραγωγός θέλει να μας στείλει το μήνυμα ότι καθώς μεγαλώνουμε, περνάμε τόσο πολύ χρόνο σε άλλα πράγματα και γινόμαστε κάτι καινούριο που ξεχνάμε να ξαναδούμε ποιοι ήμασταν κάποτε. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show. Never.

ήταν το καλοκαιρινό New Music Show σήμερα 5η 30 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Μανουέλ Τουρίθο και Μάρτιν Βουάιτ στο La Guaracha. Περισσότερες καυτές επιτυχίες αλλά και δροσερές νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: το φατσιόνι. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Viewers μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξία.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά?
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
9: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
10: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
9: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: DJ. Τι άλλο.

0: Έχει φωνικούς μη σεξολοθρευτές, αλλά στην πραγματική ζωή του είναι ένας αγαθός γιγαντάς. Μιλάμε για τον Arnold Schwarzenegger, που γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1947 σαν σήμερα και μάλλον δεν χωράει στο κατσαριδάκι της Volkswagen. Το ήξερες ότι το 2003 σαν σήμερα φτιάχτηκε το τελευταίο μοντέλο? Το 2005 σαν σήμερα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο για τον Jimi Hendrix, που ανέφερε ότι ο διάσημος κιθαρίστας έκανε τα πάντα για να απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις οικογενειακές έχει τώρα η Σακίρα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ακόμα επιτυχίες. Το 2006 σαν σήμερα πάντως πήγε νούμερο 1 στα charts με το Hips Don't Lie μαζί με τον Wyclef Jean.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννη.

0: δεύτερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάς και εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσει την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
8: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
9: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
8: Το Ίασις Σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
9: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
8: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
9: Στο Ίασις Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
10: Πέμπτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι. Χα. Και νερέ.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Pants και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Γιώργο, πού είσαι?
5: Έρχομαι!
4: Μα γιατί αργείς?
5: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
4: Ποια απ' όλα?
5: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
4: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
6: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
7: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
6: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
7: ξεκινά από εδώ.
6: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
1: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
1: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: We don't stop the music.

0: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Δεν υπάρχει άλλος σαν το

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: we don't stop the music.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες

0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Έχει φωνικούς μη σεξολοθρευτές, αλλά στην πραγματική ζωή του είναι ένας αγαθός γιγαντάς. Μιλάμε για τον Arnold Schwarzenegger, που γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1947 σαν σήμερα και μάλλον δεν χωράει στο κατσαριδάκι της Volkswagen. Το ήξερες ότι το 2003 σαν σήμερα φτιάχτηκε το τελευταίο μοντέλο? Το 2005 σαν σήμερα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο για τον Jimi Hendrix, που ανέφερε ότι ο διάσημος κιθαρίστας έκανε τα πάντα για να απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις οικογενειακές έχει τώρα η Σακίρα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ακόμα επιτυχίες. Το 2006 σαν σήμερα πάντως πήγε νούμερο 1 στα charts με το Hips Don't Lie μαζί με τον Wyclef Jean.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου. Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και είναι ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: Don't stop the music.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Καίνε ρεύμα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα, από την άλλη, έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling, λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999, σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.